Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δύο σύννεφα με σκόνη μας

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

σπίτις, τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Και

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πολιτή χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

μαζί. Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Στρογγυλά, στρογγυλά.
0: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Λοιπόν,
0: καλωσορίσατε.
1: Καλώς ορίσατε βεβαίως στην παρέα μας. Κοσμάς Καδραμάδος Έβιβαλη, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός, και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
0: Είναι αυτό που...
1: Πολυχρόνη.
0: Πολυχρόνη που αυτό, δεν γίναμε ευζώνη, ναι. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
0: Υπάρχει και αυτή η παγκόσμια ημέρα μόνο.
1: Ωραία ακούγεται όμως.
0: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την παγκόσμια ημέρα, αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
1: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
0: Είναι. Έβιβαλη, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, συντονίσου από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

0: θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μην εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα? Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής. Τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή,
1: όμως,
0: πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Εάν κάτσεις και δεις τις τηλεθεάσεις των εκπομπών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη.
1: Είναι ακόμα καλύτερα. Το κάνουν λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά δουλειά σου. Αλλά μου πεις, ποια είναι η σωστή δουλειά σου? Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς? Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή, π.χ. Όπου και παιδες,
1: έχω δει θέματα. Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πέσουν.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με τέτοια
1: θέματα.
0: Έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή, από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά, το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτόν τον καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνε για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται, ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα, λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μια άλλη δολοφονία, ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Yeah. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Ωχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.
0: Όχι.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι, γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Γιατί... Εμένα δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την αιώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Σας αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα ήταν.
1: Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Ιντερμέτζο, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβρη.
1: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το «Ουρλιαχτό» σε βραδιαποίηση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες, οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020, η ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων είχε κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διείσδυσαν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Οκτωβρίου.

0: Βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diplodocus Pikermiensis. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
0: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
0: Το Pikermi.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές Ελλάδας όπως το Pikermi. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινό.

Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα, έτσι, της Μακεδονίας, και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Mm-hmm. Και να λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι. Τι να σου πω τώρα, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακευτικό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Οι καινούργιες, εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έχουμε θέματα.
1: Πολλά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήτηγες.
0: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια, προσπαθώ να το αποθήσω αυτό, να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα και εσείς εκεί, τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι, ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χάλι Μπέρι, την ξέρετε, πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας. Έτσι, ηθοποιώ τι λένε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά είχε... Καταρχήν έχει κάνει δύο γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη. Από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι... Πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα, ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο, έτσι, που μιλούσε «έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ γιος», και μαυρίλες πάνω στο σώμα του στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε προσωρινή πάυση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό. Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω έτσι και δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι άδικο αυτό, και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα? Είχε ένα κούκλο. Ένα πολύ ωραίο. Μην παρεξηγέστε. Είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι, μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα. Νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο. Δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε λέει ο πατέρας, θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα, 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν το δίνει και πολλά. Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και στην επιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουνε. Αυτό όμως, λέει, το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
1: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια, το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένος είμαι. Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν είναι φυσικό.
0: Δεν μου γράφει εδώ
1: δεν
0: πέρα και
1: φυσικό.
0: Τι ποικιλία είναι. Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων να μπέλει, οπότε...
0: Ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια, οπότε...
0: Κρίνοντας από το μέγεθός του θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω...
0: Είναι ένα μεγάλο μωρό.
1: Ότι... Ναι, αλλά θέλω να πω ότι παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο γευστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα, λέμε τώρα.

0: να φτάσει ζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο, την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Αχ, τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα της περνάμε.
0: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
1: Τι επέτειο?
0: Ναι, δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα. Και έχουμε επέτειο.
1: Τι έχω ξεχάσει?
0: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
1: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βέβαια, το γιορτάζουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
0: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Δηλαδή μη φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
1: Τέλειο.
0: Έτσι, γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα τα οποία είναι διάσημα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και τον παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε. Καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή. Ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μία κάμερα σε κάθε αίθουσα. Δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
0: Έχω πάει 2 φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
1: Λαμούντε.
0: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα.

0: μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό? Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της μια μέρα?
0: Δημιουργήθηκε
1: από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich, που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα, θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες, έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι όταν τις τρώνε τις μπανάνες αυτές, μας ενδιαφέρει οι μπανάνες. Να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών, και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες, από μόνοι μας βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες έβιβαλε Κόσμος Κατραμάδος. Ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα. Και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως 22 ρίτσες από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι...
0: Όχι, ο και άλλοι, έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα έλεγες αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγείας Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Έφτασε η τεταρτούλα, δεν θα πω πάει εβδομαδούλα, στο μέσον είναι η εβδομαδούλα. Ο μήνας έχει 7 Οκτώβρη λοιπόν, και πάμε να περάσουμε ένα πολύ ωραίο δίωρο διασκεδαστικών και πολύ ανεβαστικών, και νομίζω ποιος καλύτερος τρόπος από το να ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτό ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, κύριες και κύριοι. Τρεις το πρωί, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Ένα από τα πιο ωραία, πιο χαρακτηριστικά, πιο αγαπημένα τραγούδια που μας άφησε αυτή η φωνή, η συγκλονιστική φωνή που δεν είναι ανάμεσά μας, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μπήκαμε με την Κατερίνα Λιόλιου, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Δυστυχώς παραμένει στην ειδησιογραφία. Συνέχεια, ό,τι site και να ανοίξω, θα δω κάτι που αφορά σε ένα καινούριο στοιχείο που αφορά στον τραγικό θάνατο ή να το λέμε από τώρα δολοφονία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ειλικρινά, τα πράγματα είναι πολύ, πολύ δύσκολα και μακάρι να έρθουν όλα στο φως, όλα στη δικαιοσύνη, να δούμε επιτέλους τι κάναν αυτοί οι δύο σκιτζίδες, αυτοί οι δύο άνθρωποι και θέλανε μόνο τα λεφτά του, θέλανε να τον υποβάλουν σε μια θεραπεία από την οποία του έκαναν και υπέπεσαν σε τόσα πολλά ιατρικά λάθη. Αυτός ο άνθρωπος τι έζησε αυτές τις τελευταίες στιγμές ζωής του, ειλικρινά, πόσο κρίμα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
3: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική, θα
3: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Number 1 Radio Show.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαι και πάλι, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και επιστρέψαμε το δεύτερο μας ημίωρο. Ο λόγος που έβαλα αυτό το τραγούδι τώρα είναι αστείο, εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Φυσικά ένας ακόμα από τους ύμνους που έχει πει αναβήσει διαχειρός Νίκου Καρβέλα είναι ο εξής. Διαβάζω λοιπόν στο πρώτο θέμα προχτές το απόγευμα. Ο Νίκος Καρβέλας ζητάει ένα τεράστιο ποσό της τάξης των 200 με 300 χιλιάδων ευρώ από την Άννα Βύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει το πρώτο θέμα, το ποσό φέρεται να αγγίζει αυτό το νούμερο που είπα πριν, με τα δύο μέρη να συζητούν για την εξοδικαστική διευθέτησή του. Βέβαια, το μάθαμε αυτό γιατί ο δικηγόρος της Άννας Βύση, ο Μιχάλης Μητρακόπουλος, από τους πιο επιτυχημένους δικηγόρους, επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. Αν πεις τώρα, αν είναι καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους, γιατί να μπουν δικηγόροι? Ειλικρινά, όταν είναι κάτι καλόπιστο και αυτοί οι άνθρωποι έχουν, φαντάζομαι, ανταλλάξει τόσα εκατομμύρια μεταξύ τους, τώρα για 200 χιλιάρικα, καλόπιστα και δικηγόροι και θα τα βρούμε εξοδικαστικά, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει, κάτι που σκάλωσε το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά αναφέρω απλά αυτά που διαβάζω. Ελπίζω να είναι μια, τι να πω, μια παρεξήγηση να το πω. Μπορεί να είναι μια παρεξήγηση, βέβαια, αδερφέ. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.

Αυτό ήταν και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα πολύ ωραίο remix από τον Βασίλη Κουτονιά, μήμον ονειρευτής, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, χώρισα, λέει η Αθήνα Οικονομάκου, και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου. Δεν παίρνω καμία διατροφή. Μια χαρά. Μπράβο. Έχουν συνεπιμέλεια, γιατί σε συνεπιμέλεια νομίζω δεν υπάρχει διατροφή. Αλλά όπως και να έχει, αν οι άνθρωποι μεταξύ τους τα βρίσκουν και είναι OK, τι μας ενδιαφέρει τώρα τα οικονομικά τους? Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί πρέπει να το μάθουμε αυτό. Δεν μας αφορά, νομίζω, κανέναν. Μη μας βάζετε τόσο πολύ μέσα στα σπίτια σας. Δεν θέλουμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τον Νίκο Απέργη αυτά τα χίλια και σε μια πολύ ωραία επανεκτέλεση και μάλιστα live. Και αμέσως μετά σας έχω ένα νέο καλλιτέχνη με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Φίλε, λέγεται. Είναι ο Άγγελος Μιχαήλ. Πραγματικά, ακούστε το αυτό το κομμάτι. Αξίζει. Και πάμε να τα απολαύσουμε και τα δύο τώρα εδώ στο Number One Radio Show.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Ξεκινήσαμε με Λίλα, που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο πλευρό του Νίκου Βέρτη, στη Θεσσαλονίκη, και συνεχίζουμε με Κέτι Γαρμπή και το υποσυνείδητο. Λοιπόν, θα απολαύσουμε και Πάνο Κιάμο και Ηλία Καμπακάκη, Κωνσταντίνο Αργυρό και πολλά πολλά ακόμα. Διαβάζω δύο διαφορετικά μνημόσυνα, λέει, τελέστηκαν για τον Δημήτρη Κόκοτα πριν από μερικές μέρες. Πέρασαν και όλα 40 μέρες που έφυγε και ο Δημήτρης Κόκοτας, και η αδερφή του εξηγεί τους λόγους που τέλεσε άλλο μνημόσυνο στην Κηφισιά, άλλο μνημόσυνο σε σχέση με αυτό που έκανε η σύζυγός του. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα, είπε πολύ ωραία πράγματα. Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Τίμη, τον λάτρευα. Ήταν ο καλύτερος αδερφός που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου, λέει η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα. Έμαθα το θάνατό του με ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό. Ότι λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε. Καταλαβαίνεις ότι έχασα τη γη κατά από τα πόδια μου. Ζήτησα τη βοήθεια ειδικού, γιατί μέσα σε 5 χρόνια τους έχασα όλους. Τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τον ένα πάνω, στον άλλο, πάνω στο άλλο γυρίζουν γύρω-γύρω, προσπαθώ να ισορροπήσω. Απίστευτα πράγματα. Από την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η μικρή και μετά η γυναίκα του, πόσο υπέφεραν. Βέβαια, αλλά τόσο υπέφερα κι εγώ. Και από εκεί και πέρα, εγώ μπορεί να επιθυμούσα να είναι δίπλα στον μπαμπά μου, στον ζωγράφο που έχουμε οικογενειακό τάφο, ή να επιθυμούσα να είναι στην Κηφισιά που μεγαλώσαμε, πλάι στη μητέρα του. Η απόφαση τελικά, λέει, ήταν τη σύζυγου του, της Κατερίνας. Δεν μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι αποφάσισε η γυναίκα του. Σεβάστηκα την επιθυμία της, λέει, άσχετα αν εμένα με έβρισκε αντίθετη. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας, χωρίς να είναι τσακωμένες οι δύο γυναίκες, έκαναν διαφορετικά μνημόσυνα για τον Δημήτρη Κόκοτα.

Τι είμαστε παντρεμένοι, τι δεν είμαστε, για μέρα είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Σταύρος Βίγκος για τη σύντροφό του Γιολάντα Καλογεροπούλου, για τη ζωή, για την καθημερινότητα και για όλα τέλος πάντων. Μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» στη δημόσια τηλεόραση, πώς βιώνει την καθημερινότητα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα όταν δεν βγαίνεις, όταν οι πληρωμές καθυστερούν από όλους, αναγκαστικά καθυστερούν γιατί δεν μπορούν, γίνεται χαμός με τα οικονομικά και ταυτόχρονα κάποιοι βγαίνουν στην τηλεόραση και σου κουνάνε το δάχτυλο. Απορώ πως γίνεται να δουλεύουμε όλοι τόσο πολύ, κάνουμε 2 και 3 δουλειές και πάλι δεν φτάνουμε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να πω. Σίγουρα υπήρξε αλαζόνας προς πρόσωπα κοντινά μου, λέει ο Σταύρος Βίγκος, σε ό,τι αφορά στη δημοσιότητα. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν, δεν την έχω πάρει χαμπάρι. Μου έχει ευκολύνει σε πολλά πράγματα τη ζωή, αλλά έχω φερθεί, λέει, και αλαζονικά. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι το ξέρει, το αναγνωρίζει για να μην το συνεχίσει να το κάνει. Η αλαζονία, κακό πράγμα, παιδιά. Τι λέτε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολί μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Αυτή ήταν και η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Μπήκαμε με Μαρσό, μπήκαμε με την Γρανίτα Λεμόνι εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και χαίρομαι που διαβάζω ότι οι Ιταλοί, ενώ στην αρχή ξέραμε όλοι ότι χλέβαζαν και μας μισούσαν που φτιάξαμε τον Φρέντο Εσπρέσο, γιατί θεωρούσαν ότι διαλύσαμε τον καφέ τους. Τώρα λοιπόν έρχεται ένας καφές όπου οι Ιταλοί τον υιοθετούν και μάλιστα είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο καφές, ο οποίος λέγεται Σεκεράτο, εγώ τον δοκίμασα πρώτη φορά πριν από περίπου 1,5 μήνα στο Μιλάνο, γιατί όπως ξέρετε ο Φρέντο Εσπρέσο και ο Φρέντο Καπουτσίνο είναι ελληνική εφεύρεση, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ο Σεκεράτο που είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, απλά αυτοί το χτυπάνε στο σέικερ τον πάγο και βάζουν και ένα σιρόπι και τέλος πάντων χρησιμοποιούν ένα ποτήρι από μαρτίνι. Anyway, το κόνσεπτ είναι το ίδιο, η γεύση όμως όχι. Το θέμα είναι ότι ο Σεκεράτο αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς στην Ιταλία, που σημαίνει ότι ενώ μας βρίζανε που χαλάγαμε τον καφέ τους, ουσιαστικά το είχαν κάνει και οι ίδιοι από το 1990, απλά δεν είχε διαδοθεί πάρα πολύ. Τώρα όμως όλοι απολαμβάνουν ένα Φρέντο Εσπρέσο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420 21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω στο σου έχω νέα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη. Ωραία μέρα, υπέροχη μέρα. Έτοιμοι να τα πούμε και σήμερα όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Με τα τηλεοπτικά μας θα ξεκινήσουμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι σε πολύ λίγο να δούμε και λίγο τα νούμερα τηλεθέαση στην prime time zone. Τώρα που ξεκίνησαν και τα βαριά πυροβολικά της μυθοπλασίας, για να δούμε ποιος τελικά είναι νικητής και αν υπάρχει νικητής.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, θα ξεκινήσουμε λίγο με τα νούμερα τηλεθέασης στις ζώνες έτσι που έχουν μεγάλη σημασία. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών έχει χτυπήσει κόκκινο, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στην πρωινή ζώνη πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι το Κοινωνία Ώρα Μέγκα από το Μέγκα ξεκίνησε πολύ σταθερά, δυναμικά και είναι πρώτο με 15,8%. Ακολουθεί το Σήμερα στον Sky με 11,4%, Ώρα Ελλάδος 10,9%, το Καλημέρα Ελλάδα 8%, το Νωρίς Νωρίς 3% και το Star System 3,3%. Να πάμε τώρα λίγο και στην ψυχαγωγική ζώνη. Να πάμε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Το χαμογέλα και πάλι πρώτο με 13%, η ατέρια στη δεύτερη με 11,2% και το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα 10,3%. Στη μεσημεριανή ζώνη, όπως φαίνεται, οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό στην πρώτη θέση με 17,9%, ενώ στην απογευματινή ζώνη, απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού με 22,4% ο Νίκος Ευαγγελάτος με το Live News. Και πάμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Το Μέγκα εξακολουθεί να είναι πρώτο με 16,7%, δεύτερο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα με 11%. Και πάμε στην prime time ζώνη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα serial, το Ρίφιφι πρώτο με 27%, το Σόισου δεύτερο με 24%, το Κάμπινγκ με 13%, το GNTM 12% και το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με 11%, το Dirty 10% και τα δύο μαύρα που κάμισα 8%.

Είδαμε λίγο και τις τηλεθεάσεις των καναλιών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Στην Prime Time Zone λοιπόν παρατηρήσαμε ότι το Ρίφιφι βρίσκεται στην κορφή της τηλεθέασης. Και αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι το Ρίφιφι κατέκτησε την πρώτη θέση με το δυναμικό κοινό να καταγράφει 27,1%. Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε το Cabbing 13% και το GNTM με 12%. Να πούμε ότι πολύ χαμηλά έχουν βρεθεί οι μπλε ώρες με 5,2, η κόκκινη γραμμή και το Αντώνιος με Κλεοπάτρα με 2,5%. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς για να μιλήσουμε για τις τηλεθεάσεις. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αλλαγές, θα έχουμε και από τον Οκτώβριο νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια, οπότε θα έχουμε μπροστά μας πολλά για να πούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και στην Prime Time Zone. Τώρα, από τις αρχές του Οκτώβρη, τα κανάλια προχωρούν σε προγραμματισμό ξανά, ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές και εκπομπές. Η σημαντική αλλαγή έρχεται από τον Α, όπου ο σταθμός αλλάζει το σχεδιασμό του και εντάσσει από αυτή την εβδομάδα τις κόρες της αρετής στις 10 το βράδυ με διπλό επεισόδιο. Η σειρά αρχικά προοριζόταν για τη ζώνη των 8, ωστόσο τελικά τοποθετήθηκε λίγο αργότερα στο πρόγραμμα, ενώ σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ θα μπει στην τηλεθέαση στη μάχη και το «Μια γυναίκα». Η σειρά «Για σένα» προς το παρόν μένει εκτός προγραμματισμού, ενώ το «Κάμπινγκ» και τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» παραμένουν στις ώρες 9 και 10 αντίστοιχα, με εξαίρεση την Τετάρτη όπου επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος, με τα γυρίσματα να έχουν γίνει και να ξεκινάει νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια να πούμε ότι ο Sky ετοιμάζει το «The Voice». Θα πούμε στη συνέχεια πολλά γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, επανέρχομαι μετά το τραγούδι.

Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον Sky και στον Star. Στον Star τα φαντάσματα μετακινήθηκαν, η πρεμιέρα έγινε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου προχθές, ενώ στον Sky να πούμε ότι επιστρέψανε με δυναμικό επεισόδιο στις 3 Οκτωβρίου, το Σάββατο που μας πέρασε με το εκπληκτικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και βέβαια η Πάουλα εντάσσεται στο Talent Show και όπως αναφέρει και ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, οι συγκεκριμένες αλλαγές διαμορφώνονται με το νέο σκηνικό Prime Time να προχωρούν σε προσαρμογές και σε νέες συνθήκες στο πρόγραμμά τους από αυτό τον Οκτώβρη, ο οποίος θα αλλάξει και δυναμικά τα δεδομένα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και το Σαββατοκύριακο. Αλλάζει η ώρα μετάδοση Σαββατοκύριακο με το Μάνεση και είδαμε ότι από το προηγούμενο Σάββατο η εκπομπή ξεκίνησε στις 9 και 4 και συνεχίζεται να μεταβίβεται κανονικά σε αυτή την ώρα και παραμένουν στο επίκεντρο της θεματολογίας έτσι και αλλιώς τα θέματα της επικαιρότητας. Εκείνο που έχει αξία να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σύζυγό του, με τη Φέη Μαυραγάνη, για 45 λεπτά στην μάχη της τηλεθέασης. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.

Φίλες και φίλοι, είναι το σου έχω νέα της Τετάρτης. Εδώ είμαστε με αποκαλυπτικό έτσι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μένω μαζί σας καθημερινά αυτή την ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα που φιλοξενεί την εκπομπή μας. Αποκαλυπτικό σε αυτή τη ζώνη ετοιμάζεται και ο Λάπρος Κωνσταντάρας. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για τη βραδινή ζώνη, την επιστροφή στη βραδινή ζώνη του Open του Λάπρου Κωνσταντάρα, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με βάση το πλάνο που αφορά μία εκπομπή που θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα. Το project βέβαια βρίσκεται σε στάδιο που παραμένουν και το μόνο πράγμα που απομένει να συζητήσουν είναι κάποιες λεπτομέρειες για να πάρει οριστικά το δρόμο της η εκπομπή, και εδώ βρίσκεται το επίσημο έτσι project και το βήμα, το τηλεοπτικό εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά τη μέχρι τώρα, έτσι, το μέχρι τώρα σχεδιασμό, ξέρουμε ότι η εκπομπή θα βγει στα τέλη Νοεμβρίου. Θα είναι ένα νέο κεφάλαιο, όπως λέει ο ίδιος, στη βραδινή ζώνη. Θα παίρνει αποκλειστικές συνεντεύξεις και θα βρίσκεται και αυτός, όπως ακριβώς το Γρηγόρη Αρναούτολου, με μια τύπου τέτοια εκπομπή από αυτές που το τηλεοπτικό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού φαίνεται να είναι πάντα ζεστό.

δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία. Μα ήδη νιώθω τη δική σου απουσία. Τις άμυνες μου προσπαθώ να ετοιμάσω. Απόψε είναι το απόβραδο που θα σε χάσω. Απόψε είναι η ευθεία η τελική.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγεία Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

πάμε στον Αντένα, φίλες και φίλοι, όπου διαψεύδεται η προσθήκη γυναίκας παρουσιάστρια στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν επιβεβαιώνει ο Αντένα τα σενάρια που θέλουν να μπαίνει και μία γυναίκα δημοσιογράφος και μάλιστα να μπαίνει ανάμεσα στο Βασίλη Χιώτη και στον Άκη τον Παυλόπουλο. Παρά τη διάψευση του συγκεκριμένου σενάριου για την πορεία της εκπομπής, φαίνεται πως προκαλεί προβληματισμό στο κανάλι. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις επιδόσεις του πίνακες τηλεθέασης, αλλά και στη συνολική εικόνα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή, όμως το Καλημέρα Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πορεία παρακολούθησης από τον Αντένα. Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος συνεχίζουν χωρίς να έχει γίνει κάποια, να πούμε έτσι, προσθήκη μέχρι στιγμής ή κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Λοιπόν, διάσημοι που θέλουν να γίνουν εκατομμυριούχοι, ναι, βλέπουμε την πέμπτη βοήθεια του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενός παίκτη που δεν γνωρίζει να μπαίνει σε ένα στόχο. Είδαμε τον Ρέλνο Χαραλαμπίδη, το αστήρευτο του χιούμορ, και βέβαια θα δούμε και άλλους. Θα δούμε πολλούς που θα μπουν στη διπλή καρέκλα, θα δούμε τη Σία Κοσιόνη, θα δούμε και άλλους από τον Αντένα, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και θα τους δούμε να μπαίνουν με πολύ μεγάλη, έτσι, χαρά. Και κάποιοι από αυτούς νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλοί, έχουν και πολλές γνώσεις περί του αντικειμένου αυτού.

Φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη δραματική σειρά, το «Μια γυναίκα», κάνει πρεμιέρα σήμερα 7 Οκτωβρίου στις 10, όπως σας είπα. Είναι μια δυνατή ιστορία η οποία φαίνεται να αγγίξει στο τηλεοπτικό κοινό του Α πολύ μεγάλο κοινό. Είναι μια δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που μετά τις αδειξότητες που υπέστη στη ζωή της δεν λύγησε. Παρέμεινε εκεί για χάρη των παιδιών της. Η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο έτσι χαμό του Νίκου, αυτή είναι η υπόθεση, βρίσκεται αντιμέτωπη σε μια πραγματικότητα νέα. Μόνη πλέον αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Και μέσα σε μια νέα πραγματικότητα, καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της. Μια νέα λοιπόν δραματική σειρά, η οποία γράφει μια πολύ δυνατή ιστορία.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, να δούμε λίγο και μία έτσι δυνατή συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πρωινό του Αντένα και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Επειδή ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόφαση να κυρώσει τη συναυλία του που είχε την επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας τα όσα συζητούσαν μεταξύ τους και τις στιγμές που είχε η προσωπική τους επικοινωνία. Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την οικογένειά του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Γιώργο Μαζωνάκη και είπε: «Η συνείδησή μου είπε να μην την κάνω τη συναυλία, δεν θα μπορούσα. Το συμβάν, αν θυμάμαι καλά, έγινε Τετάρτη. Πέμπτη είχα συναυλία, δεν μπορούσα να πάω να τραγουδήσω. Εκτός αυτού, λέει, τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει μαζί γυμναστική, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, είχαμε τον ίδιο γέροντα και δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα αυτά. Αλλά κάποιες φορές κάποιοι δημοσιογράφοι λένε ήσουν δίπλα του, αν ήσουν δίπλα του. Κανένας δεν ξέρει ποιος είχε πραγματικά δίπλα του αυτός ο άνθρωπος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Κάναμε και μια αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και μίλησε επίσης για το ότι δεν ήταν ποτέ κολλητός του, αλλά τον αγαπούσε πάντα. Όπου βρισκόμασταν τα λέγαμε. Το τελευταίο διάστημα εγώ έλειπα για συναυλίες. Αυτό εννοούσα, δεν απολογούμε τώρα προς Θεού. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα. Θέλαμε να βρεθούμε, αλλά εγώ ήμουν τότε στις συναυλίες. Άρα μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες και να βρεθούμε, έγινε το κακό συμβάν, έγινε το άσχημο. Δεν νομίζω να μου έλεγε κάτι για δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι απλά ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Παρέα έψαχνε. Δεν ήμουν μέσα στη ζωή του, λέει. Τουλάχιστον εγώ αυτό πίστευα. Και τώρα δεν θα γίνω και δικαστής. Δεν θα το κάνω. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αποφασίσει για το τι έγινε. Και βέβαια μίλησε για το πόσο θα λείψει η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη στη νυχτερινή ζωή.

Ακούστε φίλες και φίλοι, για να μην λέμε πολλά, ας πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αυτή η ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έχει μέσα πολύ, πολύ, πολύ πράγμα που θα βγει. Έχει μέσα πολύ παρανομία, έχει

μέσα πολλές και θα έρθουμε αντιμέτωποι και με τη συνείδησή μας ορισμένη για το πόσο μπορούμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι απέναντι σε μία στιγμή στη ζωή τους και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο για να γίνουν καλά. Δεν μιλάω για ανθρώπους που έχουν κάποια ασθένεια, μιλάω για ανθρώπους που έχουν περισσότερο ένα θέμα είτε με την εμφάνισή τους, είτε με τα χρόνια που περνάνε και αυτό τους κάνει να ασθενούν περισσότερο ψυχικά. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο την ίδια ώρα. Είναι το Σουέχο Νέα της Τετάρτης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να είστε καλά και να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Τόχο, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420 21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλιμ είναι στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική τους ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Anthologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, για να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν, τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης, θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της, λέγοντας Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για να συντονίσετε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ παρέα εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Νταμιάνο Νταβίτ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με την Dove Cameron. Οι ηθοποιός και ο τραγουδιστής λοιπόν παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Και να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ανέβασαν οι ίδιοι τις φωτογραφίες του γάμου τους. Έχουν μαζέψει νομίζω 3,5 εκατομμύρια likes συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εμένα πολλές φίλες και φίλοι μου έχουν στείλει εδώ και καιρό και μου λένε πάει τον χάσαμε τον Νταμιάνο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Είπε κιόλας ο συγκεκριμένος ότι οι καλύτερες μέρες της ζωής μου ήταν αυτές του γάμου μου και είμαι περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου, οπότε το χάσαμε το παλικάρι.

0: con me.
1: Be Viral Radio Show.
2: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
4: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νεάκια. Και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και Eurovision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί της ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και η ίδια σε story, δεν ισχύει. Οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς?

0: te. Πιβάιρα.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show του account μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες, με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου έχει δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρης, η απάντηση που έλαβα είναι: οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ. Αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυνά κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια, ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε, δεν είναι αστείο, Θυνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως, ότι αν το δείτε, είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλά στο TikTok και αν συντονίστε και τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς
3: νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Τίμιο Αθηνά κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίνταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που είναι Πεμπτούλα ή αλλιώς για εμάς το δεύτερο Σάββατο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: P-Viral.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.
2: Ό,τι

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύχει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά πράγματα και καλά να πούμε. Χρόνια πολλά σε Βάκφο, Πολυχρόνη, Πολυχρονία, Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου και Παγκόσμια μέρα Βάμβακο, Παγκόσμια μέρα επίσης για την αξιοπρεπή εργασία. Τα ακούτε εσείς εκεί. Τώρα, σαν σήμερα το 1571, ο χριστιανικός στόλος. Προσέξτε με, χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν Ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άβραχο των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά, η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Αν την έχετε ακουστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών και έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω, αλλά εγώ θα διαλέξω ένα, δυστυχώς λόγω χρόνου. Χαιρετισμού σε Βάσο, Μπάμπη και Όλγα, η Όλγα μας γράφει. Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά για λίγα λεπτά μας θυμίζει ότι υπάρχει πάντα κάτι όμορφο. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ σωστή παρατήρηση σου, Όλγα. Μπράβο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγεία Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27. Και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Από κάθε φορά. Πιο πολύ. Από κάθε φορά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Πήγα σε medium, χτύπησα την πόρτα και ρώτησε «Ποιος είναι?» Έφυγα. Δεν ήταν καλό medium.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σήμερα από Netflix. I am a mother, είμαι η μητέρα. Μετά την εξαφάνιση της ανθρωπότητας λοιπόν, πότε δεν ξέρεις, ένα κορίτσι μεγαλώνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο υπό τη φροντίδα ενός προηγμένου ρομπότ που αποκαλείται μητέρα. Λίγο AI στοιχεία μέσα προφανώς. Όταν εμφανίζεται μια τραυματισμένη γυναίκα, όλα όσα πίστευε αρχίζουν να καταραίουν. Ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπιστοσύνη αλλά και τον έλεγχο. Πραγματικά καθηλωτική και μία από τις αγαπημένες μου.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτός η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε. Και φυσικά με συνέπεια σας στέλνω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

ότι και φτάσαμε ισίως στη μέση της εβδομάδας μας, παιδιά. Είμαι η Ελίνα Βατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική και μερικά πράγματα που πραγματικά αξίζει να ξέρουμε. Σήμερα θα μάθουμε ένα ταξιδιωτικό όρο που μπορεί να μας γλιτώσει από άσκοπα πηγενέλα. Θα ανακαλύψουμε τη σχέση έχει το βαμβάκι με το ευρώ που έχουμε στο πορτοφόλι μας και θα λύσουμε και το μυστήριο. Γιατί στα περισσότερα ξενοδοχεία μπαίνουμε στο δωμάτιο το απόγευμα, αλλά πρέπει να το παραδώσουμε το πρωί. Και έχουμε και πολύ ωραίο φρέσκο κομμάτι, δεν θα σας πω κάτι παραπάνω, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

0: Λοιπόν, έπεσε στα αυτιά μου ένας ταξιδιωτικός όρος, τον οποίο πραγματικά δεν γνώριζα, αλλά μετά κατάλαβα ότι υπάρχουν άλλοι που τον γνωρίζουν και με το παραπάνω. Λοιπόν, ένα ταξιδιωτικό όρο που σήμερα αξίζει να μάθετε. Open Jaw Ticket. Ακούγεται λίγο έτσι περίπλοκο, αλλά η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Αντί να πετάξεις Αθήνα, Παρίσι και μετά, ας πούμε, να πρέπει να επιστρέψεις πάλι στο Παρίσι για να πάρεις το αεροπλάνο της επιστροφής, μπορείς να κάνεις π.χ. Αθήνα-Παρίσι, να ταξιδέψεις με τρένο μέχρι το Άμστερνταμ και μετά Άμστερνταμ-Αθήνα. Δηλαδή, φτάνεις σε μια πόλη και επιστρέφεις από διαφορετική. Αυτό είναι το Open Jaw ταξίδι. Και ειδικά αν θέλετε να συνδυάσετε δύο ή τρεις πόλεις, πολλές φορές είναι πάρα πολύ λογικό. Από το να κάνετε ολόκληρη διαδρομή προς τα πίσω, μόνο και μόνο επειδή από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι. Το ψάχνετε συνήθως μέσα από την επιλογή Multi-City, αντί για το απλό μετεπιστροφής. Θα το δείτε, ας πούμε, αν κλείνετε τα εισιτήρια σας π.χ. από Skyscanner, για παράδειγμα. Δεν είναι πάντα το φθηνότερο, σίγουρα δεν λέμε αυτό. Μπορεί όμως να σας γλιτώσει πολύ χρόνο, αν έχετε σκοπό να δείτε διαφορετικά μέρη. Και στις διακοπές ο χρόνος είναι σχεδόν πάντα ακριβότερος από το εισιτήριο. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τα ελληνικά νησιά, δηλαδή αν επιλέξετε να πάτε έτσι το καλοκαιράκι σας κάπου, αλλά και σε περιορισμό γενικότερα της Ελλάδος, όχι μόνο το καλοκαίρι στα νησιά. Μπορείτε να πάτε κάπου και μετά να επιστρέψετε από κάπου αλλού. Αυτό είναι το Open Jaw Ticket, έτσι, για να μαθαίνουμε και δύο πραγματάκια. Όπως θα μάθουμε το επόμενο κομμάτι, θα το εμπεδώσουμε πολύ καλά, ειδικά αν ανεβάσουμε την ένταση.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Πάμε στα σημερινά μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα 7 Οκτωβρίου τιμούνται οι Άγιοι Σέργιος και Δάκχος, αλλά και ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας. Οπότε, χρόνια πολλά στους Σέργιους, στους Δάκχους, δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει αυτό το όνομα. Να είστε γεροί, να έχετε μια ωραία Τετάρτη, δεν ξεχνάμε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και φυσικά εσάς που μπορεί να γιορτάζετε μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Κανένα δεν ξεχνάμε, παιδιά, εδώ όλοι. Χρόνια πολλά σε όλους, γιατί είναι μια ωραία ευχή, γιατί να μην την πούμε. Άλλωστε, αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι από μένα για σας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

κοιτάζω εδώ τις παγκόσμιες μέρες, μερικές φορές πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται να υπάρχουν τέτοιες παγκόσμιες μέρες. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού του ΟΗΕ, και έχω ένα γεγονός εδώ που πραγματικά δεν ήξερα για χρόνια. Πιάστε ένα χαρτονόμισμα του ευρώ. Δεν είναι φτιαγμένο από κανονικό χαρτί. Τα χαρτονομίσματα του ευρώ τυπώνονται πάνω σε ειδικό υλικό από καθαρές ίνες βαμβακιού. Γι' αυτό όταν πιάνεις ένα χαρτονόμισμα έχει τελείως διαφορετική αίσθηση από ένα απλό φύλλο χαρτιού, και φυσικά αυτή η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Οι ίνες βαμβακιού το κάνουν πιο ανθεκτικό στο συνεχές δίπλωμα και στη χρήση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει μάλιστα ότι χρησιμοποιούνται μικρές ίνες που αποτελούν υποπροϊόν της παραγωγής νήματος. Άρα σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού κοιτάξτε λίγο διαφορετικά το 20 ευρώ στο πορτοφόλι σας. Αν υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Παιδιά, πάντως πραγματικά δεν το ήξερα, με εντυπωσιάστηκα.

Για πάμε εδώ σιγά σιγά να συναντηθούμε. Γραμμή επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανου. Λίνα Πέτριανου στο Instagram. Και ακολουθείτε και φυσικά, αν θέλετε, και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Έτσι το βρίσκεται και αυτό στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ σήμερα για εσάς. Πάμε λίγο να απολαύσουμε την επόμενη μουσική.

Αυτές τις μέρες που συζητάμε έτσι λίγο πιο έντονα για θέματα που αφορούν ταξίδια κλπ. Εδώ ένας φίλος είχε κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση και το είδα να υπάρχει και στο ίντερνετ έτσι γύρω-γύρω σαν αναρώτηση. Και νομίζω ότι όλοι μας σε κάποιο ταξίδι έχουμε κάνει αυτή την ερώτηση. Γιατί πρέπει να φύγω από το δωμάτιο στις 11, αφού ο επόμενος θα μπει στις 3. Τι γίνονται λοιπόν αυτές οι 4 ώρες? Και η απάντηση είναι σχεδόν όλη η δουλειά του ξενοδοχείου. Γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να καθαριστούν τα δωμάτια, να αλλάχτούν σεντόνια και πετσέτες, να ελεγχθούν ζημιές ή τεχνικά προβλήματα, να αναπληρωθούν προϊόντα και να ετοιμαστεί ο χρόνος για τον επόμενο επισκέπτη. Και φυσικά δεν υπάρχει ένα μόνο δωμάτιο. Μπορεί στις 11 το πρωί να διάζουν 100 δωμάτια μαζί. Γι' αυτό το κενό ανάμεσα στο check-out και στο check-in λειτουργεί ουσιαστικά σαν τεράστιο reset του ξενοδοχείου. Και ένα μικρό tip: αν φτάνετε πάρα πολύ νωρίς, κάντε μια ερώτηση αν το δωμάτιο είναι ήδη έτοιμο. Γιατί αρκετά ξενοδοχεία μπορεί να σας αφήσουν να μπείτε νωρίτερα χωρίς να περιμένετε μέχρι την επίσημη ώρα. Δεν είναι εγγυημένο, έχει να κάνει με το αν υπήρχε προηγούμενος επισκέπτης εκεί, αλλά η ερώτηση είναι δωρεάν. Δεν χάνετε κάτι. Επίσης να σας πω ότι μέχρι πριν και τον κορονοϊό γινόταν το check-out στις 12 και το check-in στις 2, που σημαίνει ότι ουσιαστικά αυτές οι ώρες ήταν 2. Τώρα αυτό έχει γίνει στις 11 στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία, και στις 3 το check-in, γιατί έχουν προσθεθεί και θέματα όπως ας πούμε οι απολυμάνσεις και τα λοιπά που μας έμειναν από την εποχή του COVID. Αυτά για τα ταξιδιωτικά μας. Πάμε στα μουσικά μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολί μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Καλώς ήρθατε. Λίνα Πετριανού μαζί σας και από τα ξενοδοχεία και τα χαρτονομίσματα επιστρέφουμε στη μουσική. Γιατί έχουμε νέο στέλιο ρόκο. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε ήδη να ακούγεται στα ραδιόφωνα και έχει ένα τίτλο που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για διαπραγμάτευση. Εσένα ή τίποτα. Σε λίγο σας λέω ποιοι το έχουν γράψει, μετά έχουμε και το flashback μας και έχουμε και το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Επανέρχομαι για να τα δούμε λίγο πιο σχολαστικά.

Πάμε σε ένα νέο στελιορόκο. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Εσένα ή τίποτα» και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν έχουμε χώρο για να το συζητήσουμε. Μιλάμε για ερωτικό τραγούδι με απόλυτη λογική. Ή εσύ ή κανείς. Τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος Στέλιος Ρόκος, ενώ τους στίχους συναντάμε τη Βίκη Χειροθόδωρου μαζί με τον ίδιο. Το τραγούδι ξεκίνησε να μεταδίδεται από επιλεγμένα ελληνικά ραδιόφωνα από τις 21 Σεπτεμβρίου και κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Και είναι αρκετά χαρακτηριστικό του Στέλιου Ρόκου. Λαϊκό στοιχείο, σύγχρονος ήχος και αυτή η άμεση ερωτική εξομολόγηση που δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιήσεις, γιατί ο τίτλος τα είπε όλα. Εσένα ή τίποτα.

και από καινούργια κυκλοφορία κάνουμε το καθιερωμένο άλμα προς τα πίσω. Σήμερα έχω για μια μικρή πρόκληση. Όταν ξεκινήσει το τραγούδι θέλω να θυμηθείτε πότε κυκλοφόρησε. Για πάμε λίγο έτσι χρονολογικά να το βρούμε το πότε κυκλοφόρησε. Σίγουρα βέβαια θα θυμηθείτε πρώτα-πρώτα που το ακούγατε περισσότερο, αλλά θέλω να θυμηθούμε και την ημερομηνία για να σας δω. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: εβδομάδα. Το καλύτερο κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Τη Δευτέρα μιλήσαμε για το εντυπωσιακό viral ξεκίνημά του, χθες για τις υπηρώτικες επιρροές και το πάντρεμα παράδοσης και σύγχρονου ήχου. Σήμερα θα κρατήσουμε κάτι άλλο. Η ίδια η Μίνο Σιεμάη παρουσιάζει το τραγούδι σε μια διαφορετική πλευρά της Κατερίνας σε σχέση με αυτά που την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, και αυτό είναι ενδιαφέρον για ένα νέο καλλιτέχνη, γιατί δεν αρκεί να βρεις έναν ήχο που λειτουργεί. Κάποια στιγμή πρέπει να δοκιμάσεις και κάτι που μπορεί να ευνηδιάσει λίγο το κοινό σου. Στην περίπτωση του Θησαυρός μου, το νέο κομμάτι, η επιλογή ήταν να κοιτάξει περισσότερο προς το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο, χωρίς το τραγούδι όμως να ακούγεται παλιό. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή τράβηξε την προσοχή. Για τρίτη μέρα λοιπόν, Κατερίνα, Θησαυρός μου, στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην προσγείωση της Τετάρτης. Εδώ μάθαμε πραγματάκια. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το δικό μας check out. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, Πέμπτη, έτσι προς το τέλος της εβδομάδας μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, τις αφιερώσεις, για όλα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσούνα εδώ, σας καλή συνέχεια σε όλους. Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αύριο πάλι εδώ, για 2 ώρες, στην ίδια συχνότητα. Φίλια πολλά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.
7: Να μένω είμαι εγώ. Ακόμα σε αντέχω.
1: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101,3.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο.

0: Δωριεύσκο.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδα εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Παλμός, Παλμός, επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
4: Παλμός.
3: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός.
3: Παλμός.
4: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
3: Παλμός.
4: Βάλτο.
3: Βάλτο.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
3: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο μια λέξη.

Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Ένας

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Βλέπεις πια πρόσεκτα στο δρόμο τα πατάς. Τα όνειρά μας των φιλιών, τα ντοκουμέντα. Μη μου μιλάς, οι αναμνήσεις μας τα κρίνουν το μετά.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μπορεί δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

απόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο κι έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Ένας

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

Τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες απόψε

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.